0: Παπαδόπουλο πολίτη. С радием Ένα.
1: Обожую его. Зарс моря, солнца, рутине.
2: Полиция.
3: Πολύτνη Ράδιο 1.
0: Βέτς Πολύτια. Ιν Βέτς Ντόμπρε Γλάσπε.